κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε. Τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε. Για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα.

t'appelles comment?

0: し。
1: Ich will noch was sagen.

0: Καλησπέρα Strammers από τη Τριλιομανία, εδώ η Αρετή.
1: Και εδώ η Εύη, καλησπέρα και από μένα.
0: Σήμερα live.
1: Σήμερα live, ναι, σε μια Αθήνα άδεια. Σε ένα κέντρο άδειο. Εμείς και οι γλάροι, όντως, υπάρχουν γλάροι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Δίπλα μας, εδώ κοντά στο Strammer.
1: Πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Τέλειο, νομίζεις ότι είσαι σε νησί, ε?
1: Ναι, ναι, ό,τι πιο κοντά.
0: Και άδεια Αθήνα που πολύ μας αρέσει. Βρίσκεις παρκάρεις, κάνεις βόλτες.
1: Υπέροχα είναι να παρκάρεις δίπλα στο σταθμό.
0: Και τι έχουμε σήμερα, Τζουλάιτ μου?
1: Σήμερα έχουμε μια εκπομπή χωρίς χάρτη. Στιγμές που αιωρούνται έξω από το χρόνο. Παίρνουμε τους δρόμους με επιθυμία, έρωτα, κρυφά ή φανερά, αμφιβολία, μοναξιά και λύτρωση.
0: Κάτι σαν φλερτ, κάτι σαν χάσιμο, κάτι καμιά φορά τίποτα και όλα, να το πούμε έτσι. 28η εκπομπή, στο chat σας περιμένουμε να τα πούμε.

0: Και ξεκινάμε με τι άλλο, ένα κλασικό, Καζάμπιαν και LSF, ένα single από το μόνιμο debut το άλμπουμ τους, είχε φτάσει top 10 των βρετανικών charts. Τα αρχικά σημαίνουν Lost Souls Forever. Μας αρέσει, έτσι.
1: Ναι, ναι, δικές μας.
0: Και τι, δεν το έχεις χορέψει?
1: Όχι καλέ, τι λες.
0: Το έχεις χορέψει?
1: Εσύ δεν είσαι χορευταρού της παρέας.
0: Εγώ άλλα έχω στο κινητό μου γράψει. Ντοκουμέντα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν οι Καζέμπιαν έχουν ένα κομμάτι που επηρεάστηκε από τα πολεμικά γεγονότα της εποχής στο Ιράκ. «The troops are on fire» αναφέρεται μέσα σε στίχους. Και εκφράζει ένα συνέστημα τύπου «εμείς εναντίον του κόσμου». Και άκου τώρα, έχει δύο διαφορετικά εντελώς βίντεο κλιπς. Η βρετανική εκδοχή δείχνει την πάντα κλεισμένη σε μια φυλακή γυναικών, όπου οι κρατούμενες ξεσηκώνονται σε εξέγερση, και η αμερικανική εκδοχή τους δείχνει να παίζουν μέσα σε ένα σκοτεινό ψυχεδελικό πάρτι σε στυλ rave.
1: Αλλού οι Αμερικανοί, έτσι.
0: Εντάξει. Εμείς κρατάμε την απόδραση και ένα ανίμηνο για τις χαμένες ψυχές και «We got our backs on the wall».
1: «On the walls and the streets of Athens». Εδώ είμαστε. Στην πόλη, Κυριακή, σε μια πόλη που μας αρέσει έτσι άδεια και ήσυχη που είναι και όπως λέει και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, «I crave the city». Θα το ακούσουμε από τους Carp και όχι Crap, ένα ομό street punk τρίο με έδρα το Cleveland, και το «I crave the city» μιλάει για την αστική αποξένωση, τον κινησμό και τον τρόμο της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. Καμία σχέση ωστόσο με σήμερα. Σήμερα, we crave the city.

0: Ένα δαχτυλίδι από πέτρες, Ring of Stones, το νέο single του indie folk rock duetu Telenovela από το Texas, κυκλοφόρησε μόλις τον Ιούνιο του 2026, αποτελεί πρώτη νέα κυκλοφορία μετά από περισσότερα από 2 χρόνια και εδώ το συγκρότημα από το Texas δίνει μια cinematic folk μουσική χρησιμοποιώντας παλιά αναλογικά κασετόφωνα για να πετύχει αυτό τον αυθεντικό vintage ήχο. Συνδυάζουν αισθητική καμπόικων ταινιών με μεσαιωνικές αρμονίες. Τώρα συνδυασμός που πεθαίνεις, το ακούς και λες τι θα βγει, αλλά όμως τελικά, να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε. Δεν ξέρω.
1: Ωραίο ήταν, ναι, γιατί.
0: Για πες μας
1: τρελιομανιακό συνδυασμός.
0: Το δικό σου καινούριο σικλάκι, τι έχουμε.
1: Πάλι
0: ωραίο.
1: Κυκλοφορία. Μένουμε σε κυκλοφορίες του Ιουνίου, αλλά επιστρέφουμε στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, Minor Mine και I Know Nothing At All. Ένα πενταμελές folk post-punk συγκρότημα λοιπόν που περιλαμβάνουν όργανα όπως κιθάρα, μαντολίνο, πλήκτρα, τρομπέτα και θέρεμιν. Και ο τίτλος του νέου τους δίσκου, Those Specks of Dust, είναι μια άμεση αναφορά στο έργο το χαρακτικό του Ισπανού Γκόγια με τίτλο «Ακέγιος Πόλμπος», που μεταφράζεται στα αγγλικά ως «Those Specks of Dust». Μέσα από αυτή την έμπνευση, λοιπόν, το τραγούδι το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε, αλλά και ολόκληρο το άλμπουμ, μιλά για την ανθρώπινη μικρότητα, τις κοινωνικές συμβάσεις και την αναζήτηση κατεύθυνσης μέσα από το προσωπικό σκοτάδι του καθενός. Δεν ξέρω τίποτα και καμιά φορά ξεχνιέμαι και νομίζω ότι ξέρω κάτι.

Ίσως και το ότι ξέρω ότι φοβάμαι, δεν ξέρω. Και ποιος δεν φοβάται άραγε. Εδώ θα πάμε στο αμερικάνικο δίδυμο, τους Black Keys, Too Afraid to Love You. Σε αντίθεση με τα περισσότερα blues rock κομμάτια τους, εδώ δεν κυριαρχεί κιθάρα, αλλά ένα τσέμπαλιστ. Και ακούμε στο στούντιο, συγγνώμη, για να πειραματιστούν λοιπόν, οι μάνατζερ του συγκροτήματος πίστευαν ότι τους κάνει πλάκα όταν έφερε αυτό το τσέμπαλο. Και μετά από συνεχείς πιέσεις και γκρίνια, το βαρύ όργανο έφτασε τελικά με μεταφορική στο Nashville. Από το Nashville, μόλις ξεφορτώθηκε ο Νίλ, έσβησε όλα τα φώτα στο στούντιο, έδιωξε τους πάντες και άφησε μόνο τον Dan Auerbach στο σκοτάδι με το όργανο, όπου μέσα σε λίγα λεπτά ο Dan έγραψε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Too Afraid to Love You, λοιπόν.

0: Και θα σε πάω στο Μεξικό και στη Γκουαδαλαχάρα, από που μας έρχονται οι Τίμωτι Λαμότο Κάσκο, TLMC. Τι έχεις να πεις?
1: A, B, C, D, E, F, G. Θα τα πω όλα στη σειρά.
0: Όχι. Las Nubes Caen, που σημαίνει τα σύννεφα πέφτουν. Το συγκρότημα αυτό λοιπόν δημιουργήθηκε το 2021 στην Γκουαδαλαχάρα, στο Μεξικό. Συνδυάζει indie, garage, ψυχεδελικό rock, crowd rock. Έχει και επιρροές και από Britpop των 90s. Αυτή η μίξη λοιπόν έχει τραβήξει την προσοχή. Και τα σύννεφα πέφτουν. Μιλάνε λοιπόν για την εσωτερική σύγχυση, την απώλεια ελέγχου και την ψυχολογική πίεση. Κάτι που όλοι μας έχουμε αισθανθεί κατά καιρούς. Πέφτουμε σε σπήρα, πέφτουμε καμιά φορά, αλλά αυτό κάνει μια έντονη αντίθεση με το ρυθμό και την κιθάρα που θα ακούσουμε.
1: Άντε να πέσουμε στις σπήρες τώρα.
0: Στις πύρες ή στις μπύρες.

0: Θέλω να ακούσω τι θα πεις για τη συνέχεια.
1: Αν δεν πιάσουν λοιπόν τα συννεφάκια και πώς το πες, η εσωτερική αναζήτηση και όλα αυτά.
0: Η πτώση, ναι. Πτώση. Η σπήρα, παύλα μπύρα.
1: Αναζητήστε λοιπόν το καινούριο EP single του indie εναλλακτικού καλλιτέχνη Dragback που κυκλοφόρησε μόλις τώρα τον Ιούλιο του 26 με τίτλο Grapefruit Technique. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Δεν λέω τίποτα. Αποτελεί μια συνέχεια λοιπόν της προηγούμενης δουλειάς του με τίτλο Secret Admirer. Το παιδί είναι σεξ, το λέει με όλους τους τρόπους. Όλα τα κομμάτια είναι σε παραγωγή και στίχους του Alex Amesbury.
0: Πώς?
1: Amesbury. Μια ολοκένουργια underground κυκλοφορία και κερδίζει αμέσως τις εντυπώσεις στην indie κοινότητα, ενώ ο τίτλος αποτελεί μια χιουμοριστική ηρωνική αναφορά σε ένα παλιό viral βίντεο σεμινάριο του ίντερνετ. Ο ήχος του είναι ένα μείγμα από shoegaze, bedroom punk, lofi, noise, pop και indie, όλα τα έχει βάλει. Λατρεύει να πειραματίζεται με ασυνήθιστα όργανα στα κομμάτια του, έχοντας χρησιμοποιήσει στο παρελθόν από glockenspiel μέχρι μπαλαλάικα. Και Καναδός. Μεγάλωσε με Queen, David Bowie, Beatles και κοίτα που έφτασε αυτό το αγόρι. Σε μια grapefruit
0: technique.
1: Πάμε.

0: και πάμε στα πεινασμένα.
1: Ναι, πεινασμένος grapefruit ονειρεύεται. Και μάλιστα από το πηγάδι. Και, εντάξει, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Το πηγάδι, The Well, είναι ο δίσκος ο τελευταίος του Tracy Bryant. Famished, πεινασμένος είναι το τραγούδι. Ένα από τα ξεχωριστά λοιπόν τραγούδια αυτού του δίσκου. Alternative indie folk μονοπάτια και post-punk αισθητική, αλλά σε πιο μινιμαλιστικούς ρυθμούς. Και το τραγούδι γράφτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολύ έμπνευση αυτή η πανδημία, αποκλειστικά στο πιάνο, σε μια έντονη περίοδο προσωπικών αλλαγών για τον καλλιτέχνη, που σημαδεύτηκε από την απώλεια του πατέρα του, αλλά και την γέννηση του πρώτου του παιδιού. Και μάλιστα υπάρχει άμεση αναφορά μέσα στο τραγούδι για το γιο του. The wave of joy each time I hear my bow. Bow είναι το όνομα του μωρού.

0: Και μετά τις πίνες και τα πηγάδια θα πάω σε ένα εγχώριο προϊόν, ένα UUU, όχι αυτό που παίξαμε την προηγούμενη φορά που έχουμε μάθει όλοι πλέον στο Strummer, τον Arab Strap, αλλά ένα ελληνικό. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των Mary and the Boy με τον μουσικό παραγωγό Felizol, Γιάννης Βεσλεμές. Μια χρονομηχανή λοιπόν ο δίσκος Time Machine που ανήκει το κομμάτι. Προϊόν έντονης πειραματικής τρέλας, μας ταιριάζει εδώ.
1: Αυτές είναι οι επιλογές, ναι.
0: Ναι, πάντα εκεί είναι το μάτι, δεν πάει αλλού. Όπως έχει γραφτεί λοιπόν χαρακτηριστικά, η παρέμβαση του Felizol στην παραγωγή ήταν αυτή που σημάζεψε τα θρήματα της ψυχολογικής και μουσικής έντασης του ντουέτου, βάζοντάς τους σε ηλεκτροπόπ καλούπια και δημιουργώντας τελικά ένα σύνθ αριστούργημα που ακούμε σήμερα. Η δυσάρεστη όψη του νομίσματος είναι ότι αυτό το κομμάτι αποτελεί ένα φόρο τιμής στη σπουδαία Mary, Mary Τσόνι, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 2017, συνδέθηκε με την ταινία Κοινόδοντα του Λάνθιμου και τα φωνητικά λοιπόν εδώ από τη Mary, πιάνο, drums και synths από τον The Boy. Ακούμε και στην ταινία χορεύει η Mary ένα σπασμωδικό ιστερικό χορό στο σαλόνι της ταινίας Κοινόδοντας. Ας το ακούσουμε.

0: Και ναι, τόσους μήνες περιμένω να το βάλουμε αυτό το τραγούδι σε μία λίστα και επιτέλους ήρθε η ώρα του.
1: Αντιτάπ, αντιτάπ.
0: Το πιο γνωστό, από τα πιο γνωστά, των Violent Femmes, κυκλοφόρησε με το ντεμπούτο άλμπουμ του το 1983. Έχει αυτό το μοναδικό folk punk ήχο, ακουστικό αυτοσχεδιασμό και ένας διαχρονικός ύμνος για την εφηβική απόγνωση και σεξουαλική απογοήτευση.
1: Έχει έναν ερωτισμό η λίστα σήμερα.
0: Το έγραψε λοιπόν ο Gordon Gano στο υπνοδωμάτιό του όταν ένιωθε έντονη απογοήτευση και πλήξη.
1: Έτσι το λέμε τώρα.
0: Ναι, κάπως.
1: Ναι.
0: Είναι από τα πρώτα κομμάτια που χρησιμοποιεί ηλεκτρική κιθάρα και οι στίχοι είναι ιδιαίτερα προκλητικοί, ακατέργαστοι, μιλάνε για ερωτικές και υπαρξιακές αναζητήσεις. Words to memorize, words hypnotize, words.
1: Αγαπημένο. Είναι από τα εξαιρετικά αγαπημένα στα ραδιόφωνα βέβαια των κολεγίων, όπως γνωρίζεις καλά.
0: Παλιά, τότε.
1: Παλιά, ναι. Και τώρα, άμα το ανακάλυπταν μέσω κάνα TikTok, θα το κάνανε τα πιτσιρικιά. Και πάμε σε χώρια σχήματα, πιο low, αλλά πολύ ιδιαίτερα. Too Late. Είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα θεατρικά art goth σχήματα της Θεσσαλονίκης. Και χαιρετούμε τη Θεσσαλονίκη με τον φίλο μας τον Κώστα, που ακολουθεί σήμερα.
0: Την τιμούμε τη Θεσσαλονίκη σήμερα.
1: Ο δημιουργός τους λοιπόν, Κωστής Βοζίκης, αντιμετωπίζει κάθε άλμπουμ σαν μια ολοκληρωμένη ροκ όπερα με έντονα πολιτικά υπαρξιακά μηνύματα. Λειτουργεί περισσότερο το σχήμα ως καλλιτεχνική κολλεκτίβα παρά ως κλασικό ροκ συγκρότημα. Έχουν γράψει μουσική για σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, όπως Don Juan του Μολιέρου ή Αντιγόνη του Σοβοκλή, κάτι που εξηγεί τον έντονα δραματικό και θεατρικό τρόπο που ερμηνεύεται το κομμάτι που θα ακούσουμε, Don't Follow Me, γραμμένο 2011. Οπότε, τι
0: Don't
1: λες?
0: Follow me because I'm lost.
1: Yes, let's go.

Ελλάδας μας πάει στο τελευταίο κομμάτι της πρώτης ώρας, στους αγαπημένους Stranglers και το Midnight Summer Dream τους. Οι στίχοι περιγράφουν ένα όνειρο του αφηγητή, ένας ελικιωμένος άνδρας κάθεται μέσα στη νύχτα και κοιτάζει τη βροχή, μοιραζόμενος μαζί βαθιές σκέψεις για ομορφιά, για την ασχήμια των ανθρώπων και τα μαθήματα που παίρνουμε από τον πόνο. Midnight Summer Dream,

0: Δεύτερη ώρα τρελιομανία και συνεχίζουμε. Δεν έχετε κάνει λάθος. Ναι, ακούμε Moonlight Sonata για λίγο, για ευνόητους λόγους.
1: Θα καταλάβετε.

0: Δεύτερη ώρα τρέλιο μανία λοιπόν, και αυτή ήταν η Nene Cherry με το τραγούδι Some Days, το οποίο χρησιμοποιεί έτσι ένα sample από την σονάτα στο Σελινόφωτος του Μπετόβεν, πιάνο σονάτα. Ξεκινά ακριβώς δηλαδή με αυτό το πρώτο πασίγνωστο μέρος, Adagio Sostenuto της σονάτας, και η παραγωγή έγινε από τον Jeff Barrow, τον Portishead, πριν γίνει διάσημος με τους Portishead, που έχει προσθέσει έτσι ένα εφέ γρατζουνίσματος πάνω στο πιάνο. Οι στίχοι μιλάνε για την συναισθηματική πίεση και τη μελαγχολία που νιώθει κανείς στις Κυριακές. Και ναι, για αυτές τις Κυριακές είμαστε εδώ, και αυτές τις Κυριακές είναι που θα μας καταστρέψουν.
1: Κυριακές στο στούντιο, Κυριακές στο χωριό, Κυριακές όπου θες. Εδώ. Και συνεχίζουμε με έναν αγαπημένο, Benjamin Clementine, ένας Άγγλος συνθέτης, ποιητής και μουσικός και ηθοποιός. Έχει κάνει και κάποια περάσματα σε ταινίες. Θα ακούσουμε το Genesis από το 2022, είναι αυτή η δουλειά του, τώρα βγάζει και καινούρια. Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη λοιπόν, το κομμάτι μιλάει για τη συνεχή άρνηση των ριζών του και την εσωτερική σύγκρουση αγάπης και μίσους που βιώνει. Ο Clementine ήταν άστεγος στο Παρίσι, έπαιζε μουσική σε σταθμούς του μετρό για να επιβιώσει πριν τον ανακαλύψουν. Κουβαλάει αυτό το κομμάτι, όλη αυτή την ομή θεατρική ερμηνεία ενός ανθρώπου που έμαθε να τραγουδάει χωρίς μικρόφωνο για να ακούγεται πάνω από τον θόρυβο των τρένων. Το κομμάτι ακούγεται, ο στίχος «Crash my world, sell it for 9.99 US dollars», μια ευθεία ειρωνική επίθεση στην εμπορευματοποίηση της τέχνης, φωτογραφίζοντας κλασική τιμή που είχαν τα ψηφιακά άλμπουμ στο iTunes και σε άλλες πλατφόρμες. «These are the days of our lives. No matter where we go, we are trapped in free».

Παγιδευμένοι στην ελευθερία λοιπόν και νομίζουμε πως έχουμε χρόνο. Ακολουθεί νέα κυκλοφορία από τους Mono, ιαπωνικό instrumental post-rock, από το άλμπουμ του Snowdrop που κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούνιο. Το πρώτο άλμπουμ τους χωρίς τον Steve Albini, που είναι ήταν μακροχρόνιος συνεργάτης τους, ο οποίος πέθανε το 2024 και έχει αφήσει έτσι το αποτύπωμά του στον ήχο τους. Τη θέση του στην παραγωγή σε αυτό το νέο άλμπουμ παίρνει ο Brad Wood, ο οποίος είχε συγγένεια και με τον ήχο, αλλά και φιλική σχέση επίσης με τον Albini. Στο κομμάτι που θα ακούσουμε, το Status, συμμετέχει μια δεκαμελής ορχήστρα και οκταμελής χοροδία, ενισχύοντας έτσι το κινηματογραφικό και θορυβώδη ήχο των Mono. Το άλμπουμ Snowdrop εκφράζει την ευγνωμοσύνη και πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί την απώλεια για τα αγαπημένα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή και πώς να μετατρέψει αυτή τη θλίψη σε ελπίδα. Το συγκρότημα έδωσε σε πολλά κομμάτια του δίσκου αυτού ονόματα λουλουδιών συμβολικά, έτσι το Στάτη

0: Και αυτό ήταν το Caramel από την Susan Vega πίσω στο 1996 και το ντεμπούτο τότε άλμπουμ της Nine Objects of Desire, ένα που, τραγούδι που ξεφεύγει λίγο από το folk ύφος της και έχει πιο jazz και μποσανόβα στοιχεία. Καραμέλα μας λέει και κανέλα, μια μεταφορά για έναν απαγορευμένο πόθο. Μιλάει λοιπόν για βαθιά επιθυμία και λαχτάρα για κάποιον που ξέρεις ότι δεν πρέπει να αγγίξεις ή να διεκδικήσεις, καθώς και για την προσπάθεια να συγκρατήσεις τον εαυτό σου από τον πειρασμό που θα φέρει αυτή η συναισθηματική αναστάτωση. Κανέλες, καραμέλες για κρέπες παρεστήσεων.
1: Εγώ θα σε πάω όμως σε κάτι πιο θεολογικό και φιλοσοφικό, αφού το πας στους πειρασμούς και στις εντολές και να ευλόγησον.
0: Θα μας επαναφέρει στην τάξη.
1: Όχι ακριβώς. Εδώ μια ιδιαίτερη φωνή, μια βαθιά καθηλωτική, βαρύτονη φωνή της σύγχρονης μουσικής, την ανακάλυψα τελευταία, δεν την είχα ξανακούσει. Ο Σουηδός λοιπόν Τόμας Φέινερ. Και έχω ένα τίτλο που θα καταλάβεις, Guide for the Perplexed.
0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Ναι.
0: Στα περίπλοκα.
1: Στα περίπλοκα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Προέρχεται λοιπόν απευθείας από το διάσημο θεολογικό και φιλοσοφικό έργο του 12ου αιώνα που έγραψε ο Μαϊμονίδης, όπου επιχείρησε να δείξει ότι η αληθινή πίστη και η λογική μπορούν να συνυπάρξουν. Εδώ το βιβλίο προσπαθούσε να συμφιλώσει επιστήμη και φιλοσοφία, αριστοτελική φιλοσοφία με τη θρησκεία για όσους ένιωθαν χαμένοι. Και ο καλλιτέχνης δανείζεται αυτή την ιδέα της υπαρξιακής σύγχυσης. Λειτουργεί ως μια σύγχρονη, ηρωνική, σχεδόν κοινική απάντηση σε αυτό το μεσαιωνικό έργο. Και παρατηρεί ότι στη σημερινή εποχή της πληροφορίας το ψέμα είναι αυτό που έχει φτερά και ρόδες, εξαπλώνεται στραπιαία και κυριαρχεί, κάνοντας τον άνθρωπο ακόμα πιο χαμένο και μπερδεμένο, perplexed. He truth crawls up the hill. The lie got wings and wheels.

ύφαμο ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίνει.

και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πιο.

0: Πες μου, τη σκέψη σου.
1: Θα συνεχίσουμε έτσι με ύμνους στους εραστές. Oh My Lover από την PJ Harvey.
0: Να πω ότι ακούσαμε το τραγούδι.
1: Α, ναι, δεν είπες. Συγγνώμη, παρασύρθηκα.
0: Και τι ακούσαμε για να πάμε στο Oh My Lover που θα παίξει μετά ακριβώς. Όπως ξυπνούν λοιπόν οι εραστές, είναι μια γνωστή συνεργασία στον με τον Γιάννη Αγγελάκα και τον τσελίστα Νίκο Βελιώτη. Και σου θυμίζει κάτι το τσέλο. Θα κάνουμε μια κουβέντα και μετά για το τσέλο. Έτσι, μια εμπειρία που είχαμε με μια συναυλία που θα αναφερθούμε μετά. Αλλά εδώ ακούσαμε το Βελιώτη στο τσέλο, ο οποίος έχει δώσει ένα μινιμαλιστικό ήχο και αποδομεί έτσι την εικόνα, την κλασική δομή από τις τρύπες. Ένα κομμάτι για την αποδόμηση του έρωτα. Γράφτηκε το 2007 και γονάτισα και ζήτησα από τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές και όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδίναμε και γλύφαμε ο ένας του άλλου τις πληγές. My lover.
1: Κρατάω τις πληγές και σε πάω πιο πίσω στο 1991 και την PJ από την ιστορική πρώτη της εμφάνιση στην εκπομπή του John Peel τον Οκτώβριο λοιπόν του 1991 και αυτή η ζωντανή εκτέλεση του κομματιού Oh My Lover κυκλοφόρησε αργότερα επίσημα και στο συλλογικό άλμπουμ The Peel Sessions 1991-2004. Ένα κομμάτι με μια έντονη και σχεδόν σοκαριστική αντίθεση. Ξεκινά με ένα βαρύ και ραυνοβόλο ήχο κιθάρας και επιθετικά φωνητικά. Νιώθεις σαν να σε πατάει στο λαιμό η PJ. Αντίθετα, οι στίχοι μιλούν για μια γυναίκα απόλυτα ευάλωτη, με μια απελπισμένη ανάγκη να κρατήσει τη σχέση της.
0: Αγαπημένη PJ.

0: Ακόμα έχω στη μνήμη μου την εικόνα της PJ σε μια συναυλία, νομίζω ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε ένα rock wave festival, που φόραγε ένα κολλητό κόκκινο φόρεμα, τραγουδούσε το Get Rid of You μόνη της με την κιθάρα. Ήταν θεάρα, όπως λέει και ο Πάνος στο chat.
1: Πάντα είναι.
0: Ναι, και με πάει στο επόμενο, I've Got My Eyes on You. Ο Robert Plant, λοιπόν, Hurting Kind είναι το κομμάτι, I've Got My Eyes on You. Το single που έγραψε ο Plant για να αποδείξει ότι μπορεί να παραμείνει rock god και στα 90s, κυκλοφόρησε το 1990 και έχουμε να πούμε τι.
1: Ότι παραμένει rock god και σήμερα, μπορώ να πω.
0: Τον είδαμε στο Λυκαβιτό με τη φωνάρα του, παραμένει πάρα πολύ δυνατός. Μας άγγιξε όλους, υπήρξαμε με την παρέα του Strummer εκεί. Θαυμάσαμε την μπάντα, ήταν καταπληκτική και το τσέλο που επίσης συζητούσαμε πριν.
1: Όλη η ορχήστρα, εξαιρετική μουσική και το τσέλο μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Είχε μια αισθητική, ρε παιδί μου, αυτό. Τέλος πάντων, το βίντεο κλιπ λοιπόν εδώ αυτό του τραγουδιού είναι ένα χαρακτηριστικό της αισθητικής των αρχών των 90s. Ξεκινάμε πλάνα από ένα Λούνα Πάρκ, ένα ξυλοπόδαρο, κλόουν, και στη συνέχεια δείχνει τον Ρόμπερτ Πλαν και την μπάντα του να ερμηνεύουν δυναμικά το τραγούδι στην οροφή ενός κινούμενου λεωφορείου. Και στην περιοδία συμμετείχε ο Chris Blackwell στα τύπανα, ο γιος του ιδρυτή της θρυλικής Island Records. Ας ακούσουμε λοιπόν τη φωνάρα.

0: μετά τους θεούς, στα στοιχεία της φύσης και τα στοιχιά και τις μεγάλες εκρήξεις. Boards of Canada, νέο άλμπουμ Inferno από το Μάιο και Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan. Υδρογόνο, ήλιο, λίθιο, τα τρία πρώτα στοιχεία του περιοδικού πίνακα και τα μοναδικά στοιχεία που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης έκρηξης, του Big Bang δηλαδή. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Λεβιάθαν περιγράφεται ως ένα τρομακτικό πελώριο θαλάσσιο κήτος που συμβολίζει τις δυνάμεις του χάους που απειλούν τη δημιουργία. Το τραγούδι λοιπόν μιλάει για τη γέννηση, την εξέλιξη και το θάνατο των άστρων. Και αφού είμαστε κι εμείς αστρόσκονοι, μπορεί να μιλάει και για μας και για τις σχέσεις μας. Πώς γεννιόμαστε και πώς εκρηγνιόμαστε, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Και πώς πεθαίνουμε.
1: Ας το ακούσουμε λοιπόν, αν δεν μπορούμε να το περιγράψουμε.
0: Καλύτερα να το ακούσουμε, ναι. Σταμάτα να μιλάς.

0: Και από τα Supernova σου, ξέρεις που θα πάω?
1: Για πες, πού?
0: Στην αγαπημένη Άλντους και τους ορίζοντες.
1: Άλλο στοιχείο κι αυτή.
0: Άλλο στοιχείο. Εδώ στο κομμάτι του 2017 Horizon έχει έναν αποχαιρετισμό στον πρώην σύντροφό της και μουσικό Marlon Williams. Είναι ένα βίντεο που κυκλοφορεί, θα σας το στείλω στο chat, όπου η νεοζηλανδή τραγουδοποιός, γνωστή για τις έντονες, σχεδόν τρομακτικές γκριμάτσες και θεατρικότητα του προσώπου της, ερμηνεύει ζωντανά το κομμάτι αυτό και η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν ελέγχει το σώμα της, αλλά αφήνει το τραγούδι να καταλάβει τη φυσική της παρουσία. Ας ακούσουμε και θα δείτε και το βίντεο και θα καταλάβετε.
1: Το οποίο βίντεο είναι σχεδόν τρομακτικό, δηλαδή είναι άλλο να την ακούς μόνο και άλλο να την βλέπεις.
0: Ναι. Αυτός ο δίσκος εξαιρετικός εντωμεταξύ. Η ταινία της δουλειά ομολογώ ότι δεν με έχει αγγίξει τόσο πολύ όσο οι παλιές της. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι.

0: Και μετά τον ορίζοντα της Aldous, θα πάμε σε έναν αγαπημένο που ακούσαμε μέσα στη βδομάδα αρκετά, γιατί είχε κάποια επέτειο. Ο Louis Armstrong, λοιπόν. We have all the time.
1: Νομίζουμε ότι we have all the time
0: in the world, but we don't have. Αλλά όπως και εμείς θα τελειώσουμε σιγά σιγά. Ας ακούσουμε όμως τον Louis Armstrong να μας δίνει αυτή την ωραία χρειά της φωνής του. Λίγο πριν πεθάνει ήταν η ειρωνία ότι είπε αυτό το κομμάτι.

0: Oh yeah, που έλεγε. Και δεν έπαιξε τρομπέτα σε αυτό το κομμάτι, λόγω υγείας. Αλλά είπαμε, we have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store.
1: Ναι, μπορεί να έχουμε όλο το χρόνο, αν είμαστε λίγο πιο ατρόμητοι. Λίγο fearless, όπως θα μας πούν οι Pink Floyd. Λίγο πιο ανεξάρτητη και λίγο πιο θαραλέη, λοιπόν, όπως χρειάζεται για να ζήσουμε με τους δικούς μας όρους και αγνώντας τις συχνές αρνητικές φωνές. Μια αλληγορία για την ανάβαση σε ένα βουνό, όπως είναι η ζωή συχνά. Και από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά αυτού του τραγουδιού είναι το ηχητικό τοπίο, λίγο στην αρχή και κυρίως προς το τέλος, όπου ακούγεται πραγματική ζωντανή ηχογράφηση μέσα από την περίφημη εξέδρα The Kop του γηπέδου Anfield της Liverpool και χιλιάδες οπαδοί να τραγουδούν το διάσημο ύμνο You'll Never Walk Alone. Όλο το τραγούδι μιλά για το πώς το πλήθος μπορεί να σε χλεβάσει, να σε αποκαλέσει ηλίθιο και να προσπαθήσει να σε ρίξει, αλλά στο τέλος το πλήθος είναι αυτό που γίνεται μια τεράστια ενωμένη χοροδία, μια γροθιά που σου δίνει κουράγιο.
0: Έτσι λοιπόν, Fearless, κλείνουμε και αυτή την Κυριακή.
1: Και αυτή είναι η ευχή μας για όλους σας και όλους μας, να είμαστε λίγο πιο ατρόμητοι.
0: Καλή Κυριακή, μείνετε κοντά στο Strummer, συνεχίζει στις 10 ο Amplify Me με τις μεταλλικές του και όχι μόνο μουσικές. Καλή Κυριακή.
1: Γεια χαρά από την Τριλομανία. Καλή εβδομάδα.

Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Βραδινή ζώνη εδώ πέρα στο Strummer Radio. Κώστας και Amplify με πίσω από το μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Μερικά λεπτάκια μετά τις 10, η θερμοκρασία επιτέλους σιγά σιγά παίρνει πτωτικές πορείες. Ελπίζω να σας πετυχαίνω όλους κάπου καλά. Διαβάζω εδώ πέρα ότι υπάρχει ποτηλιάρισμα το οποίο εκτείνεται στην Αθήνα από τους Αγίους Θεοδόρους μέχρι και το Μεγάλο Πεύκο, με καθυστερήσεις στα διόδια της Ελευσίνας. Ανάλογη κατάσταση φυσικά επικρατεί και στην επιστροφή από Χαλκιδική για Θεσσαλονίκη εδώ πέρα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Κυριακή σήμερα, 12 του μήνα, βάδιζουμε σιγά σιγά στα μέσα του Ιουλίου. Ένας Ιούλιος ο οποίος ήταν super extra γεμάτος με εμφανίσεις από ενδιαφέροντα συγκροτήματα, metal και μη. Θα αναφερθούμε για αυτά στη συνέχεια φυσικά. Η σημερινή εκπομπή θα είναι λίγο πιο χαλαρή, τουλάχιστον για τα δεδομένα του Amplify Me. Δεν έχω βάλει τόσο πολύ stoner καφρίλα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία θεωρώ ότι ταιριάζουν ο soundtrack μιας ζεστής βραδιάς. Ιδανικά πίνοντας μπύρα, καπνίζοντας ένα τσιγάρο ή και όχι, γιατί κάνει κακό στην υγεία. Το ρυθμό της σημερινής εκπομπής ανήκει στους Hurricanes, Freedom, μια καινούργια κυκλοφορία, κυκλοφόρησε αρχές του μήνα. Ενώ το μουσικό χαλάκι που διάλεξα ανήκει σε ένα συγκρότημα το οποίο είδα την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Cooper κατευθείαν από τις Σέρες, No Cure for Life ο τίτλος από το τραγούδι, μαζί από το Joyful Silence του 2003. Cooper οι οποίοι εμφανίστηκαν παρέα με τους Shelter σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε εκτενώς την περασμένη εβδομάδα για τις εντυπώσεις που είδα από το συγκεκριμένο συναυλιακό δρόμενο. Θα πάμε εδώ πέρα όμορφα, χαλαρά. Οι μουσικές οι οποίες για ένα περίεργο λόγο μου έχει βγει το όνομα. Δεν παίζω metal stoner, παίζω είναι η αλήθεια. Αλλά επειδή βαδίζουμε και προς το κλείσιμο της φετινής σεζόν εδώ πέρα στο Strummer, κάτι θα γίνει, κάπως θα δώσουμε και τα μεταλάκια, γιατί με τίζαν πάρα πολύ οι συνάδελφοι ραδιοφωνική παραγωγή. Οπότε θα είναι η φάση release the Kraken με τις επόμενες 2 εκπομπές. Anyway, ξεκινάμε με ένα συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη και αυτό επισκέφτηκε τη χώρα μας πέρσι, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πάντα. King Buffalo κατευθείαν από τη Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη η οποία όπως και όλη η Αμερική ζει σε ρυθμούς Mundial. King Buffalo λοιπόν στο τραγούδι Mercury.

Παραμένουμε λοιπόν στην Αμερική και ύστερα από το King Buffalo πηγαίνουμε στο San Francisco. Sunday Psycho, ο τίτλος από το συγκρότημα, ο τίτλος από το άλμπουμ, από το πρώτο άλμπουμ των Αμερικάνων. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Lost in Space, ο τίτλος από το κομμάτι. Και έτσι αυτή είναι η φάση για την συγκεκριμένη εκπομπή. Θα αγαπούμε σε μελωδίες, θα ανεβάσουμε την ένταση, αλλά όχι τόσο πολύ όπως είπα και στην αρχή. Μιλώντας για την Αμερική, πρώτη Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, στις τελευταίες τρεις εβδομάδες που δεν υπάρχει κάποιος αγώνας Μουντιάλ. Για καλό έγινε, άμα με ρωτάς, μιας και το Μουντιάλ που τουλάχιστον τους αγώνες που έχω παρακολουθήσει εγώ, μόνο ενδιαφέροντες δεν θα μπορούσα να τους πω. Λίγο αυτά τα hydration breaks, λίγο τα κυριοθέτα goal, λίγο τα VAR, λίγο όλα αυτά εδώ πέρα με έχουν ξενερώσει όσο δεν πάει. Για την Αυστραλία η επόμενη μας επιλογή, 10 χρόνια πίσω από τους Sunday Pits, έρχονται οι Can με το On Silent Space.

Αλεξάνδρας κατευθείαν από τη Θεσσαλονίκη μέσα από την πέμπτη του δισκογραφική δουλειά Sisters of the Sun, το τραγούδι που ακούμε αυτή τη στιγμή. Και έλεγα στην αρχή της εκπομπής για το πλούσιο συναυλιακό πρόγραμμα που είχε η εβδομάδα που μόλις μας πέρασε. Άσχετα από τη μουσική ακούς, σίγουρα υπήρχε κάτι που θα μπορούσες να δεις, τουλάχιστον άμα έμενε στη Θεσσαλονίκη. Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ωραία. Wishful thinking με ορισμένα πράγματα. Από τους, από το Robert Plant, τον θρύλο, τον Led Zeppelin. Τους Thievery Corporation που εμφανίστηκαν χθες. Στους Halloween, στους Sabaton, στους Πατέρα με τους Trivium. Αυτή η εβδομάδα πραγματικά τα είχε όλα για ένα release που φέτος έδωσε το καλύτερο του εαυτό, νομίζω. Γενικότερα σε επίπεδο συναυλιών, metal συναυλιών, η Ελλάδα φέτος είχε την τιμητική της, με αρκετά φεστιβάλ να συνεχίζονται φυσικά να γίνονται σε όλη το μήκος και το πλάτος της Ελλάδας. Συνεχίζουμε όμως εμείς, μιας που βλέπω εδώ πέρα το ρολόι ότι γράφει στα 32 λεπτά μετά τις 10, φάγαμε το πρώτο μισό της πρώτης ώρας εδώ πέρα στο Strummer Radio και μπαίνουμε με ένα κομμάτι το οποίο ανακάλυψα πριν από περίπου ένα χρόνο. Το μεταδώσαμε ήδη μια φορά, αλλά πραγματικά μία ίσον καμία. Master Magnet λοιπόν διασκευάζουν ένα δικό τους κομμάτι, Guts, Punks and the Everlasting Twilight.

απίστευτο κομμάτι, απίστευτη ερμηνεία από τον Dave Winford, τον Master Magnet. Συνεδριακά μιλώντας, γυρίζω σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Η εβδομάδα που μας έρχεται επίσης είναι γεμάτη συναυλιακά δρόμενα. Το Eject συνεχίζεται. 14 Ιουλίου οι Flores and the Machine μαζί με το Sweat. 15 The Cure μαζί με Nothing But Thieves. 17 Ιουλίου στην Αθήνα έχουμε τον σουηδό θρύλο Iggy Malmsteen, θρύλο της κιθάρας. Ενώ το επόμενο Σάββατο στην Αθήνα εμφανίζονται οι Universe 217, ένα απίστευτο συγκρότημα, αθηναϊκό, γυναικεία φωνητικά. Έχουμε μεταδώσει ορισμένα κομμάτια στο παρελθόν από αυτούς. Όπως και να έχει, υπάρχουν πράγματα να κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα. Μέρη να πάμε, να χτυπηθούμε, να βγάλουμε την ένταση από την εβδομάδα, από τους μήνες. Γενικά την ένταση που συσσωρεύουμε μέσα μας. Και την καλύτερη από μια συναυλία. Θα αφήσουμε τώρα την Αμερική. Θα περάσουμε σε πιο σουηδικά μονοπάτια, λατρεμένα σουηδικά μονοπάτια. Και θα επισκεφτούμε ένα συγκρότημα το οποίο είναι η επιτομή του Stoner Metal. Spiritual Beggars το συγκρότημα, με τον εξαιρετικό Mike Amott στην κιθάρα, κιθαρίστα των Death Metalers Arch Enemy. Μέσα από το Αντάστρα που κυκλοφόρησε πριν από 26 χρόνια, το 2000, αυτό είναι το λογαριασμικό mantra.

Μετά από τους Spiritual Beggars, το Mantra, στις κιτάλοι πήγαν οι Voodoo Wise Guys, μια κολεκτίβα μουσικών με τον Robert Farrell πίσω από, από τη σκηνή. Κάθε φορά κυκλοφορούν σύγκλι με διαφορετικό line-up. Μια κολεκτίβα που φέρει μέσα τις μεγάλα ονόματα της rock και heavy metal μουσικής. Εδώ πέρασε ένα τελείως διαφορετικό project. Διάβαζα σήμερα μια έρευνα σχετικά με τις φοβίες των Ελλήνων. Το νούμερο ένα είναι η υψοφοβία. Όπως παραδόξως την έχω και εγώ ή τουλάχιστον. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω θέμα να ανέβω στα αεροπλάνα, δεν έχω θέμα με το ύψος, αλλά έχω θέμα να μου πεις πάνε κάνε bungee jumping και πάνε κάνε ελεύθερη πτώση. Μόνο που το σκέφτομαι τα χέρια μου υδρώνουν. Θα συνεχίσουμε τώρα σε λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς, πηγαίνοντας στο κλείσιμο της πρώτης ώρας. Εδώ πέρα συντονισμένοι πάντα στο strameradio.gr. Κώστας και Amplify πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα τα λέμε κάθε Κυριακή από τις 10 μέχρι και τις 12. Με ήχους από την Heavy Psych, Stoner, Fuzz και όλα αυτά τα πανεφέρει. Συνεχίζουμε λοιπόν με Old Man's Wheel και Evil Woman.

Δεύτερη ώρα στο Strummer, Κώστας και Amplify με πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα τα λέμε μέχρι και τις 12. Ξεκινήσαμε με Stone ρίχους, με τους Astralus Child στο Cold Shoulder. Μία επιλογή μέσα από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε αρχές του μήνα. Rebirth ο τίτλος από το κομμάτι. Έχουμε ακούσει, είναι η αλήθεια, αρκετά από τους συγκεκριμένους, αλλά πραγματικά αξίζουν. Συνεχίσαμε με Quarter City Nighthawk στο Gold Blues. Και συνέχεια πάλι πίσω στην Σουηδία με τους GIRM και το πάρα πολύ ωραίο Elefanta.

πρώτη ώρα σας έλεγα για τους φόβους των Ελλήνων και των Ελληνίδων σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα. Μια έρευνα η οποία αναφέρει ότι στα ύψη, ο φόβος για τα ύψη είναι το νούμερο ένα. Ακολουθούν οι σεισμικοί καταιγίδες, οι κατσαρίδες. Νομίζω όπως είναι η σκυλή, τα φιδιά, οι αράχνες στην τελευταία θέση. Εντάξει, η έρευνα έγινε πριν να βγει η Οδυσσία του Νόλαν. Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω στα σχολεία και γενικότερα ήθελα να το πω εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Αλλά περίμενα πότε θα βγει η ταινία, η οποία βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα για τους κριτικούς και αυτή την Πέμπτη για τον υπόλοιπο κόσμο. Ο μεγαλύτερος λοιπόν φόβος του Έλληνα ήταν μη τυχόν παίξει τον Αχιλέα, ο Έλιον Πέιτς, που παλιά ήταν Helen Page, και αυτό κάπως καταστρέφει το όλο μάτσο που έχουμε χτίσει τον κόσμο μας. Η ταινία η οποία πριν ήδη καλά καλά κυκλοφορήσει έχει σπέρει πανικό, είναι η νούμερο ένα ταινία σε αρνητικές κριτικές στο IMDb αυτή τη στιγμή. Ξεπερνάει κατά πολύ την αφιλειότητα της χιονάτης που κυκλοφόρησε η Disney πριν από μερικά χρόνια. Θα μιλήσουμε όμως για αυτήν λίγο αργότερα, για τη συνέχεια Buffalo Fuzz και Bad Circulation.

Λοιπόν, αυτή ήταν η έγνοια του Έλληνα. Μην τυχόν και παίξει τον Αχιλέα ο Elliot Page, γιατί από την άλλη ο Brad Pitt ήταν πραγματικά αυτό που έρχονταν ο Έλληνας. Παρ' όλα αυτά έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, σχετικά με την κυρία η οποία υποδίεται την Ελένη της Τρίας, την μαυρούλα Λουπίτα Ναϊόνγκ, την οποία διάβασε ότι ο Νόλαν τη διάλεξε προσωπικά λόγω του χαρακτήρα της. Να δούμε. Έρχεται την Πέμπτη στους κινηματογράφους της χώρας μας. Την περιμένω πώς και πώς, αντίθεση με ό,τι λένε οι άλλοι. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει ταινία του Νόλαν η οποία να μην μου άρεσε, ή την οποία δεν κατάλαβα, μα εξαιρέσεις το Tenet. Πάτησα και πάνω στους graveyard, αλλά δεν πειράζει, θα μας συγχωρήσει ο Νόλσεν και η παρέα του. The Siren, λοιπόν, από τους Σουηδούς.

σουηδικά μονοπάτια συνεχίσαμε, ύστερα από τους Graveyard στο The Siren, η σκυτάλη πήραν οι Asteroids στο Time. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο χαμός. Πάντα για την Οδύση αναφέρομαι. Έχει τον καλύτερο σκηνοθέτη της γενιάς του, περιτριγισμένος από την αφρόγραμμα του Hollywood. Και καθόμαστε και εστιάζουμε αν η Ελένη της Τρίας είναι μαύρη, αν ο Βάλος είναι μαύρος, αν ο Αχιλλέας είναι ο Πέιτ. Και μας ενδιαφέρει είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη χαρακτήρα, θα έλεγα. Μην ξεχνάμε ότι η ιστορία λέγεται Οδύσσια, με τον Matt Damon στο πρωταγωνιστικό ρόλο, έναν ηθοποιό που έχει δείξει την υποκριτική του ικανότητα ξανά και ξανά. Και αν μη τι άλλο, η ταινία είμαι 100% σίγουρος ότι, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει μια εισπρακτική επιτυχία πέρα από κάθε προηγούμενο, θα σαρώσει φυσικά στα Όσκαρ. Και επίσης, σαν κάτι τελευταίο για να το κλείσω το θέμα εδώ πέρα, καμία μεταφορά γραπτού λόγου σε εικόνα δεν ήταν 100% πιστή. Με αυτή τη σκέψη σας αφήνω και με το όμορφο ρυφάκι που παίζει αυτή τη στιγμή επίσης από τους Σουηδούς Snowy Tunes και το Ritual of Voices.

podcast της No Rats με το Ritual of Voices μέσα από το άλμπουμ Atlantis που κυκλοφόρησε το 2016. Δεύτερη ώρα, δεύτερης ώρας, εδώ πέρα συντονισμένοι στον Stram Radio, Κώστας και Άντλη θα είναι πίσω από το μικρόφωνο για περίπου ακόμα 30 λεπτά. Μια άκρος ζεστή βραδιά Κυριακή, τουλάχιστον εδώ πέρα πάνω στη Θεσσαλονίκη, από την οποία μεταδίδουμε και την εκπομπή ζωντανά. Με την κατάσταση όπως βλέπω αυτή τη στιγμή, σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη, να μην αλλάζει. Λιακαδάρες, πράγμα που σημαίνει ότι το καλοκαίρι ήρθε για να μείνει. Θα περάσουμε σε ένα καινούριο άλμπουμ τώρα. Τους All Them Witches τους γνωρίζουν στην συγκεκριμένη εκπομπή. Τους λατρεύουμε και το τελευταίο τους άλμπουμ είναι η επιτομή σε αυτό που παίζουν. Stoner με heavy psych σημεία, ακριβώς αυτό το είδος που γουστάρουμε.

Witches λοιπόν με την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά In Mirrors, ένα λατρεμένο συγκρότημα, το οποίο μας ευχαριστήθηκε πέρσι στην Αθήνα φυσικά. Και τέλεια στα καλύτερά τους με support τους The Streams, άμα δεν κάνω λάθος. Εδώ πέρα τους απολαύσαμε λοιπόν σε μια καινούργια δισκογραφική δουλειά. Συνοδεύοντας στο κλείσιμο και αυτή τη εκπομπή, θα προσπαθήσω να ρίξω λίγο παραπάνω τα πνεύματα, λίγο παραπάνω τους τόνους. Μια εκπομπή η οποία δεν κοιμάθηκε σε δισιμπέλα αντιφάνη, αλλά είχε πάρα πολλές όμορφες επιλογές, θα το πιστεύω. Και το πρώτο σκέφτομαι τις ελάχιστες εκπομπές που μετέδωσα μόνο ένα ελληνικό συγκρότημα. Συνήθως είναι 5-6 back-to-back. Δεν ξέρω τι έγινε. Θα προσπαθήσω να το αλλάξω την επόμενη εβδομάδα. Anyway, θα συνεχίσουμε σε αμερικάνικα μονοπάτια για λίγο ακόμα με τους The Black Angel και το εξαιρετικό Manipulation.

Alex Max και η κομπανία του The Black Angels με το Manipulation. Ένα εξαιρετικό άλμπουμ, ίσως και το πιο αναγνωρίσιμο, το Passover, από τους Αμερικάνους, που κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια, το 2006. Εμένα προσωπικά, άμα μου... Τώρα που κάθομαι και σκέφτομαι, ίσως ποιες είναι οι 5 καλύτερες συναυλίες που έχω πάει, σίγουρα μέσα στην πεντάδα θα πρέπει να βάλω τους The Black Angels. Πραγματικά το show που έδωσαν στη σκηνή, εντάξει, δεν είναι και λίγοι, περνάνε 7-8, φέρνουν και γκέστ μουσικούς, γίνεται ένα απίστευτο show επιστημής. Με φώτα, με Alex Mas, ο οποίος είναι πάντα μα πάντα πορωμένος, ένα συγκρότημα το οποίο περιμένω πώς και πώς για να έρθει στην Ελλάδα. Σίγουρα, άμα τους φιλοξενήσει κάποιο μαγαζί στην Αθήνα, θα κατέβω. Αλλά μέχρι τότε είδομεν.

Brains The Elephant Tree ήταν η πρώτη τελευταία επιλογή για το σημερινό μας Amplify Me. Για τις τελευταίες δύο ώρες πίσω από το μικρόφωνο του Strummer ήταν ο Κώστας. Κάθε Κυριακή 10 με 12 βαδίζουμε προς το τέλος κιόλας των ραδιοφωνικών μας συναντήσεων, τουλάχιστον για αυτή την τρίτη σεζόν. Ακόμα δύο εκπομπές μένουν, μιας και που θα ρίξουμε αυλαία στις 28, πότε είναι 26. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το support, για το chat. Παρέα θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα. Μέχρι τότε, άμα βρίσκεσαι σε διακοπές, να περάσεις εξαιρετικά. Άμα δεν βρίσκεσαι σε διακοπές, υπομονή, πλησιάζει ο καιρός. Και άμα δεν πας διακοπές, εδώ πέρα είμαστε, αδερφέ, παρέα θα τα πούμε. Καληνύχτα και σε αφήνω με τους The Black Keys και το Weight of Love.

just want you to know.

Sweeter high.